0: condenados a penas de até 10 anos de prisão, anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire. Dr. Merara Gudina iska 10 amet isir li ferad bach. Uche komo drijit ye Afrika kfil tokkai Ulrich Delius Merkel katasariu ye takawami politika meri gon indi komo tayyikawal.
2: Baraita mengist Angela allefaw takamt 2016 amet emret beitopya gubinyitachaw
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukubushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote.
3: Η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14... Γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετά. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλευρά. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίω. Προσή της διαδικασίας αναμένεται την ερχόμενη. Τόσο παρά την νέα καθυστέρηση που...